Εσύ όλοι, Παρινά, Βιλιό Ελένα, από το κουμπά, το σε καντάντη, Γιόν Κουάρ Μελεκάν, εντά, ονέκη, ρεβίλ Σινάου, απειλίδο Βισιάκ. Ο τούταν Γιόν Κουάρ Μούρε, εντά, βέστα τούταν, να, ούτεντα, Γιόν Κουάρ Μελεκάν, Γιόν Κουάρ Ρεβίτσας, με βάει. Ινδιάνα Κασιούριάου, κανίτηκε, όντα, γαγίτσι, ούτε, βετίβαν ονέκ, μιλιβάτσι, να βρωτάμε και